0: σου. Καταπότησε απλά τη σόνοτα όπως παλιά. Αφχωρείς την έννοια της σωστής της λέξης. Είναι σώμα η καταληξία. Γιατί μες στον τον πάρωμα χάνεται και η ουσία. Και καταντάς να αναλύεις λέξεις οφκέρες. Με δίχως σημασία μπαμ και κάτω μελανό μου τσούρα στο χαρτί και κουκέρς. Και να σου πω και την αλήθεια παραπάνω θα έπρεπε να μας κοφτεί η ανάταση του νου και η κατανόηση όσο γίνεται των πραγμάτων μέσα από τον που κάνουμε. Τροφή πρώτα για μας να μάθουμε να κρατούμε τα αυτιά μας ανοιχτά. Τα μάθηκια να ξεθολώσουν όσο προχωρά ο κύκλος φύγει και με γέννη τον νου μπλοκο. Αλλά σας σήμερα με έναν τρόπο μαγικό ήρθε από μια άλλη διάσταση, μια ξαφνική αναλαμπή. Ήταν μια παιχνιδιά να πεταλούδα που μου είπε να την ακολουθήσω. Τρεις νύχτες ταλαιπώρησε με η χάμπιση της αλκοόλης. Κακός ύπνος, κακά όνειρα, στήθος, πέτρα, ξυπάσματα, ραχυπαλμίες. Μια γνώριμη κατάσταση που σε κάνει να εκτιμήσει γύρω που είσαι στην υγεία και τη σταθερότητα. Μα έλα που με τη σταθερότητα σφίγγει με γέννιος που να σε πω σφίξει να κρεμάρεις. Με στούν τη ζάλη να ξύπνησα και είδα ένα βίντεο το BBC που με πήρε έναν ταξίδι μέσα σε 5 λεπτά από ένα πίκνικ στη Σικελία στο τέλος του σύμπαντος μας. Εκείνο που νομίζουμε τώρα ότι είναι το τέλος και πίσω. Επέρασα από τους πλανήτες στον ήλιο, ευκήκα από το πλοιακό μας σύστημα και είδα τα άλλα γύρω μας. Και μετά ευκήκα από μια μαύρη τρύπα να ξέρω το γαλαξία και είδα τα δισεκατομμύρια άλλους γαλαξίες. Ενέρε, τζαμέ, γινώσον και ρόδιν, τζαμέ. Ύστερα κόπηκε μου η όρεξη να πάω δουλειά και άνοιξε μου η όρεξη για κάτι που αναβάλλω συνέχεια, κάτι που έμεινε μες στη ψυχή μου που τις ανθρώπινες εξορμήσεις. Τότε με τον Γιάνκο, τότε με τους πειραματισμούς, εμπήκαν στο αυτοκίνητο και έπια στο παρκόνισα θαλάσσας. Πρώτα επέρασα από το σημείο που ο Γιάνκος άφησε την τελευταία του ανάσα και ζάβες τώρα να τα πατήκα από μέσα μου την πορεία, την τελική ευθεία. Στο παρκό ενώ σχεδιάζα να με πάρισω στη λίμνη να αφήσα τα πόθηκια μου να με πάρουν που νομίζαν Τζίνα. Βγάζω τη φανέλα και νιώσω ξανά μετά από ένα μεγάλο σχημώνονται σε αχτίνες του ήλιου και το αερούιν πάνω στο δέρμα μου. Ενώ ο ήλιος μας, το αστερούιν μας, που μόνος του με τους πλανήτες του, μες στο χάος, μες στο άπειρο, μες στο μαύρο άπειρο. Είδα τι γίνεται τον έρωτα, το παιχνίδι της φύσης που κοντά απαύσει. Εμπήκα μες στην κήτη του ξερού ποταμού, μες στην ποταμού σαν περπάτησα και είδα τις ρίζες των ευκαλύπτων. Περπάτησα λολίων έτσι όπως ήμουν σχεδόν τρεπαρισμένος. Ήρθα πίσω στο αυτοκίνητο και κάτσα δίπλα στο παγκάκι και πια το τσάι μου. Πράσινο τσάι, καλό για την αποτοξίνωση. Τέλος πάντων, εμπήκα στο αυτοκίνητο και οδήγησα πάνω στο κημητήριο. Αντίγρυψα για λίγο τον τάφο του Ιάνκου Ιβρανών και έμεινα για λίγο και αμέσως σκεφτήκα διάφορα. Εμπήκα στο αυτοκίνητο και βάλα Led Zeppelin το 3 και το τραγούδι That's the way, πάντα ήταν που τα αγαπημένα μου. Σταμάτησα στη φρουγαρία και πιάσα λίγα μήλα, καρότα, τζίτζερ για τσάι και μαύρο πιπέρι. Η ιδέα ήταν να πάω σπίτι να αφήσω τα πράγματα και να πιάσω το ποδήλατο να πάω βόλτα στην πορεία Λευκοσία και να δω την καθημερινότητα μπότζι. Έτσι έκαμα, πέρασα από το στούδιο και άφησα κάποια πράγματα. Και μετά πέρασα το δόφραγμα νόη που της λίτρας επειδή είχε πολύ κόσμο αλλά που το λίτρα πάλας. Πέρασα εύκολα και μόλις επέρασα πιάσα τον παρσίν τηλέφωνο για να βρεθούμε για ένα τσάι στο χώρο πολλό και να τα πούμε λίγο. Σαν πιέντα πάνω στο ποδήλατο κατέβηκε μου ψηλά ένα σύννεφο και σταμάτησε με. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο ούτε ήξερα ότι τα σύννεφα μιλούν. Αλλά αλήθεια μίλησε μου στη γλώσσα του και με μοναφικό πάνω του να με πάρει ένα γυρό. Ξυπάστηκα αν ήξερα ότι τώρα συνέβαινε στα αλήθεια ή αν ήμουν σε κάποιον που τα περί άλλα όνειρα. Τέλος πάντων είπα σηκημέ πότε να σου συμβεί ξανά κάτι τέτοιο είναι σίγουρα κάτι μόνο στη φαντασία σου θα μπορούσε να υπάρχει και όμως ήταν και δεν μπροστά μου. Εμείνε και ο κόσμος και θεωρούσε μας, χασκιάστηκε μια κυρία που στην ώρα μας ήταν να παρκάρει ένας γέρος που γυρώθαινε έναν έμερος κάτι μου στα καλλιές φοητσάρικη τύπη. Άρα είναι μόνο εγώ που το ζούσα. Έστειλα ένα μήνυμα του Μπαρτσίνο ότι έτσι θα πω τελικά να τον έβρω και ευκήκα πας στο σύνταφο να δω πού να πάρει. Ήταν ευγενικό αλλά και αρκετά μυστήριον και απότομο. Κατάλαβα αμέσως ότι το δεν ήταν από στα άλλα σύννεφα. Και καλά καλά το χρώμα του δεν μπορούσα να διακρίνω. Ήταν άσπρο, ήταν μαύρο, ρε κουβάλα βροσίν. Ένιχεν, εύκαλε με ψηλά και είδα τη μαγιά λευκοσία που ζυπάνε. Τους ανθρώπους που περπατούσαν μες στις γειτονιές μιας στους μίτσους που σχολάνναν. Τις ελάνες με τις κουφάκια ήταν μέσω κρεμισμένας πίφια. Κάτι εκεί που τσεκάτι διαλυμένες πολυθρόνες, κάτι ιδιωτικές τοές. Επήρε με, έφερε με, έπαιξε με και γέμωσε με ενθουσιασμό και περιέργεια. Πρέπει βέβαια να παραδεχτώ ότι σε φάση σε φοήθηκα λίγο και παρανόησα. Αλλά ευτυχώς έτσι ξαφνικά πως με πιάσαν και εύκαλε με ψηλά. Έτσι κιόλας με εξαπόλυσαν, είπε μου ένα γλύο ρογιά και χάθηκε ψηλά. Είναι ένα θόρο πάνω, δεν κατάλαβα τίποτε. Και ξανά, δεν ήμουν σίγουρος αν έτσι μου ήμουν και ήταν όνειρο ή αν έγινε και στα αλήθεια. Αν έγινε τον κάτι τέτοιο πιο παλιά που ήμουν πιο μητσής, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να πελάνω και να μείνω για πάντα ζαμέ. Προκάλεσα το εγώ και ήρθεν και βρεμέ, ήταν τυχαίον της κατά. Επήγαινε και σταθερότητα, έπιαν ούλα. Πάντως μόλις έφερα λίγο τον νου μου, πιάσα το ποδήλατο και βούρισα στο δόφραγμα. Πέρασα και ήρθα λαμέ στο στούδιο μου και γράφω την ιστορία για να σιγουρευτώ αύριο ότι πραγματικά γίνηκε. Και ακόμα η ώρα 2:30.
1: 1973 φθινόπωρο. Λάρισα 5 το πρωί, τηλέφωνο σαν τροχόσωμα του γιατρού. Εκεί ευαγγελισμός, θάνατος. Το βράδυ στη συναυλία έβγαζε μια ψηλή συχνότητα που τρυπάει το κρανίο. Ένας νεκρός στην αγκαλιά, αδύνατο να τον αναστήσεις ή να τον φορτωθείς.

Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει.

Σαν σκιές γλιστρούν λόγια και εικόνες, καρασκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών.

Τώρα, μαλλιά ξεριζωμένα απάνω από τα αυτιά, τα υπόλοιπα αγκάθινα στεφάνια, δαγκωμένα τόσ στα χέρια, νοπά από μετάληψη ωφέλιμη στην πέψη, αδιαμαρτύρητες γλώσσες χωρίς γεύση, ομοιόμορφες αδιάβροχες φωνές, σε ποτ πουρί εκατομμυρίων χιτ, πάνω στο ίδιο beat, αποστεωμένα από

Αν είπαν τρεις μαμάδες άγνωστοι αεροσυνοδοί, με βλέμμα καρφωμένο σε άγνωστη οροφή, ή καρφωμένη μοτοσικλέτα σε κουμπί εντολή ολοκληρωτικού πολέμου, μέσα σε έγχρωμα κατράν, μέσα μας, στα γρήγορα, στα όρθια φτηνά ρεστοράν, η μασέλα ακριβίας διαμελίζει κάτι σημαντικό από μας. Μια άσκηση φυσικής, άλυπη. Και εμείς, πίσω από ένα παραβάνο, πάνω σε ένα πλακάτ, ιδιοφυής παράλυτη, άγρια κληρονομιά της κυβωτού του Αραράτ, Θεέ μας υπολογιστή, εννοούμε να σε περιμένουμε για τη λειτουργία. Σε τροχιά οριστική, διαστρική, έστω κι ασύλληπτη.